0: δώσουμε ένα συγκεκριμένο καθαρισμένο νόημα στην απάντηση που έδωσε.
1: Le phénomène qu'on ne peut pas donner un sens précis, vraiment précis à la réponse que j'ai donnée.
0: Μεταφέρει την αυτό το αδί, αυτό το πώς να το